Έλα, και κι εγώ έρανα. Θα είμαι κάμον. Αβέρα τόμις τα μάθερα, και γκουρ. Τάκ φορά λούστα, τάκ φρίκιο μόνοι, φορά πιόγρα κόμικα. Κιάιδο, κιάιδο. Στη μέση και μέση, με τη. Ρατρίστα, baby.